0: ce?
1: Στο τραπέζι μου.
0: Λα λα λα λα λα.
1: Χόρεψε και σπάστα όλα τούτη τη βραδιά. Ανέβα στο τραπέζι μου. Google μου κλικιά.
2: Şarkılarda NATO zirvesi kapsamında.